Άλες, βάλε και κοιτάτε. Κάνει και μαστί, αρούν τα κερκινιάνε, αρούν τα κερκινιάνε, γεωκεράκι. Ανδρέση Τουνάκ, Δαμιάν Ουνάκ, Ουλιάν, Πρίμα, Αρίγιαν τα μαμά Χωσεπίνα, μαμά Βέρνα, μαμά Κάντι, μαμά Χουστίνα, λιμπούντσαϊ. Γεια, μάιτ, χιαϊπίνια γάσανε, τα κέχτα.